0: Αγαπητούσιόνε.
1: Όφαλα για του κακού μου τόλου. Μα ο χαϊφία φλερέ. Όφαλα για του. Ο έκει πέμου κακά εφωνώ, ακο ετοίμη χέψη πάει, αγναουτόλου που να ουα φολαουά του κοιτώνα έκει πέμου ένα χε ήλο είχε τα φάκι ο εμμο ουιλερέ, τα φάκι είχε αφρανίεση, a psychologist, but pepe foki pamwe to taha ihe ta faki o e fofonga o optometrist pe koe ta faki koe ni o e avisone ai a koe utoko ni lahi ni a ki tonga e ki ihe lorotonga ni e tuk mua ke tau ki eva eva ihe halavu na ta pasi o ata koe Iongi Brothers e ni maumia mai ki ai malo e tau mau e fiafini koe polkalama PMN tonga e ni me loto manukau Aotearoa Nusila malo e tau lava.

0: πάω και το Memorandum of Understanding θα μου έκανα και πού λέω και θα λέω αλλιάνθηλα θα πιέφω και Ministry of Foreign Affairs and Trade και θα πω αν απέμει ενωσιλάνη και το κόνι και να φωνούω και ο επαστική. Θα πω και θα καλτά που είναι και τα ακίουα από καλάμα κοινή και θα πω να ο ναου βαόφια και θα πω να φωνούω και ο επαστική και θα πω να φιέμα ουβιβίλη και λάβα το κόνι που λέει να νοσιλά και κάω φαφοφόγα φαλαλία κοινή. Ο κοικάς όχι κοε τόκι κάω μαϊ ένια τόγα και πω καλάμα κοινή να ηχένει είχε να χιτά λάχη κοιμούα αι πάλι μία λόγω τόγα τόγα όνα πω φαφανούα τα πέχε φόκι και το κόν πάλι μία το κετά βιδιά μη ουαϊσάκε σένστα βαϊλέα σαουλάλα τεμοστή δεν χαραπούα κοπεκιά. Οκτάω αμανάκι με το υπό καλάμα κοινή εφουάουα και τα κάω φαφοφόγα φαλαλία να φωνούα πασική ο καουάι ατόγα. Ο κούλο τον λέλε φόκι αε πολυφέσκο ή αχατβέλη αε αφαχόκο φατά ουένι πέαμεγα απιάκο κοία ή εβάχενα κοία ο χατβέλη. Κοφή του πιφόκι είναι οκτωγολάχια αε κακάι παστική ο καουάι καί να τόγα κοία ο εβάχενα ουένι να τονί. Να επίχε να λέπα κοε τάχα εμάτου α τάχα να οκτωκόνι και καου φάιβα τόγα κοία πιάκο νάι νάι, κολλήσει κοία κο νάι νάι, πιάκο νάι νάι κόλεγ, ο κοία τα χατόλου, δε τα φαόσια είναι τα χίνε κο Σελεστίν λέπα σου νία, αιώ φιεφία, είχε νελάβα το κόν και φανάω τόγα κοία είχε απιακό. Ο κοικάρι κο το κόν πέ και είναι τα μάκα, ο κουφα κατώα, και φανάω τόγα μοκ να τόλου, ο φιεφία, κάω μάχε καω φαίβα κοία φαγα τόγα και απιακόνι. Ο κουλοτόγα λένε αϊπολυφεσί είχε βικένι, πιάκο φαχό κοία, και είχε Walter Nash Stadium, τα φαχό και φαίδα κοία κολλής να είναι έχει φτιάσει από πολύ και είχε Walter Nash IP. Και πολύ καλά μάκο ενή να λέλε καμάτα early childhood με καμάτα η αχμονίτε τα κόκομα είναι και primary in the middle τα μοίγα η κολλήσι αγιά που λέλε και αχοφαλαντέ. Ο εικόνα φόκε τα γάτα σόγα η άκο πολυσί πέρα με αφιάκο πολύς κοία ανούσιλα η πολυλούα. Κοί τα γάτα σόγα κοενή κο πλούστα φυφίτα αγιά κοενή χαουία πέρα με ο καλάνι ο αμανάκι και φορανόφο πολύς απομπών αγιά φαχό κοενή και αφιάκο πολύς πέρα ανούσιλα η πολυλούα. Κοιόγωμάτουα, κοιόγωμάτουα, κοιόγωμα φαέκο πακλέα τα φύτα οχόι πέρα μου βαϊνί, πέρα κοιόγω τα μαϊκο μαφούα φυφύτα, πέρα με υφασμοϊάς. Αγιά το κοι ελάβα μαϊόγωμάτουα, έφυα φύ αχωνί, πέρα με οκαλάνι και τάλι κοι είχε φαγανόφο κοινί, αγιά φαγαχόκο, είχε απόγι πόγι πέρα κοιόγω το πλή λουλού. Κοιόγω κουάτα ταλαμονού, και απρούστα φυφίτα, είχε λακάνα φωό, πέρα μου αμανάκι, και τα ανάκτου ούμα φιεφία από ογκπονίνα. Και και ο φάς φιεφία, αλάβα μέα ετά ο φάναου τόγα, είναι χαϊμαλά και κέχε ο Ιακώ είναι ουσιλανή. Κοσά όσοι που κάω ατφό και κάω φάιζε κάω, μου είναι ήχη πέρα με ο Ελίνα τονίνη και κάω ατφό και κορυφαίνει τα εσιάσεις για να τα βατάει να τόγα. Πέρα πιεφό και φαμανά του, ο ετά ουάνγε άου, ο ελωτού η τόγα, πιεφό και ουίκε χειλαλά, πέρα μου είναι αφατομία και εκέχε, ο εμαχινάνι, πέρα μου είναι αμαχινά κατού, αγιά που λάβα τιά, αφαίσε κάου σε ακόγια κοσλία καλτά και αγουένι να τόνι, αφαίσε κάου χιβένι, πέρα μου είναι χωά, τόγα επάου νούκου, μα πιεφό και πέρα μου είναι ήχι με ουένι να τόνι, μη πέρα με την τόνι, πέρα μου ανά μαναολάγα παράγω, ma te a etna havea pa pefo kamele speed i monari speed o quatro e tala monu ke kai nga ton ko to pe na blava ki to i le mahina ni pe ma mahina ka ha o ke nga ka to nga ko eni pe aku amana ki pe e mo te mo mau hata in fie fia pa mo nga fa mi di pa pefo ke mai don ko e nga tanga nga he ngu al ma wa te fa fini pe me te a o ta tu na o la to ino ku a to
1: Island Time with Tofinga and Ina.